0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λιώσου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώσου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή iPavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: μέσα στα μάτια σου.
1: Θάλασσες. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

πάνω στην παράγκα. Άχρη στην πάρδια σε την πόρο τη σκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτό που εσύ το να έχει κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησε να πει. Προ

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
13: Joylicious.
14: Joylicious.
15: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκίς. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Ράδιο Επιλογές.
10: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

κάτσε λίγο.

0: Ράδιο Επιλογές. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή θέλες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ρεσί, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Ράδιο επιλογές.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε
16: εκστασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε,
17: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
18: Είναι στον αέρα.
19: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

μου αν ξέρεις μήπως πόσο πουλάει η νύχτα τη Ρωσιά. Να αφήσεις

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
9: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας.
9: Ράδιο
7: Επιλογές 102,8.

Χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
17: Αδερφέ, μη σκας,
0: Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
17: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
17: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
17: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
17: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
0: Σωστός.

Είμαι πολύ καλά, κάπως έτσι ξεκινήσαμε αναβίση εδώ στο προγραμματισμένο 2ωρο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα με τις ιστορίες των τραγουδιών. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά, θα είστε γιατί όχι άλλωστε. Και έχουμε φτάσει στο 1994 με αναβίση ήμασταν το προηγούμενο 2ωρο, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και μπορεί να πάμε και σε 3ο 2ωρο γιατί δεν χωράνε τα τραγούδια που βλέπω. 1994 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ρε». Μέσα σε αυτό συμμετείχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και ακολούθησε η επανακυκλοφορία του με δύο καινούργια τραγούδια, το «Αμίν» και το «Ελένη», καθώς και ο δίσκος «Ο Κύπρος», «Ωμέγα Κύπρος», «Ο Κύπρος», ο οποίος περιείχε παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια με μοντέρνα ενορχήστρωση. Μάλιστα το τραγούδι «Ελένη» γράφεται και αφιερώνεται σε μια θαυμάστρια της Άννας Βύση, την Ελένη, η οποία πέθανε από μεσογειακή αναιμία.

την ίδια χρονιά η Δύση έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο αναλαμβάνοντας να παρουσιάσει το εβδομαδιαίο μουσικό τηλεοπτικό σόου «Με αγάπη Άννα» για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα. Το σόου σταμάτησε πρόωρα και το 2007 η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε μήνυση κατά της Άννας Δύση. Στη μήνυση αυτή η εταιρεία ισχυριζόταν αντισυμβατική συμπεριφορά της τραγουδίστριας που δεν εργαζόταν εντατικά, με αποτέλεσμα όταν άρχισαν τα γυρίσματα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου της οικοδέσποινας του σόου, καθώς το συμβόλαιο που είχε υπογράψει η Δύση τη δέσμευε να γυρίσει 40 εκπομπές, αλλά η ίδια αποχώρησε στη 10η μόλις και αφήνοντας την εταιρεία χρεωμένη. Η δικαστική διαμάχη φαινόταν να φτάνει στο τέλος της, όταν το εφετείο Αθηνών κατέληξε στον τελικό συμβιβασμό των 400.000 ευρώ να πληρώσει ένα Δύση. Τελικά η υπόθεση επανεξετάστηκε και αποφασίστηκε να πληρώσει 220 χιλιαρικάκια. Το Φεβράριο λοιπόν του 1996 η Δύση κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Κλίμα Τροπικό», το οποίο έγινε πλατινένιο ξεπερνώντας τα 105.000 αντίτυπα. Και εδώ λοιπόν πάμε full μουσική, μιας και μέσα σε αυτό εμπεριέχεται το «Πάρτε τα όλα», «Σεντόνια», «Τρελαίνομαι» και «Τι έγινε», «Σ' αγαπώ μ' αγαπάς», «Εκατομμύρια» και «Παραλίο».

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν από μινάρι από καφέ σε φλιτζάνι. Και βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο λίγο να ζεβίνει. Και μέσα στο καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο που δεν το γνωρίζει.

και βλέπω τη ζωή μου σαν ένα τείχο γιγάντιο να υψώνεται στο τέρμα του δρόμου. Και οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Και ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στο σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: κάνει φωτάκι.
1: Ούτε ράδιο επιλογές.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30.

0: αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι!
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με ψήσες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
9: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
17: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: σπάσανε το μπαγλαμά.
20: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
21: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
20: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
21: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
20: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
21: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
20: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
21: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
20: Σωστός.

1996, κλιματροπικό δίσκος και η Ναταλία Γερμανού γράφει «Κάτι στιχάρες μετά από ένα χωρισμό και ο την καρδιά μου σκίζω τα σεντόνια». Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο το έστειλε στον Νίκο τον Καρβέλα να του βάλει μουσική και περιμένει τώρα, το έχει γράψει το ζεμπέκικο της δεκαετίας λοιπόν η Ναταλία, και τη στέλνει αυτό και της λέει «Γράψαμε το τσιφεντέλι της δεκαετίας». Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε τον ίδιο δίσκο, «Κλίμα τροπικό», «Σ' αγαπώ μ' αγαπάς» και «Πάρτε τα όλα».

Η άκρως επιτυχημένη πορεία της Άννας Βύσης συνεχίστηκε και με το επόμενο άλμπουμ «Τραύμα» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1997 περιέχοντας μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εξακολουθούμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ Τραύμα, που μέσα σε 12 μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του έγινε χρυσό.

Μέσα σε μόλις 6 μήνες το άλμπουμ Τραύμα έγινε 3 φορές πλατινένιο και με τις συνολικές πωλήσεις του να ξεπερνούν τις 180.000 αντίτυπα, αναδεικνύοντάς το ως το εμπορικότερο δίσκο της χρονιάς για το 1997. Το Τραύμα κυκλοφόρησε και στην Αυστραλία σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Από τον ίδιο δίσκο λοιπόν θα ακούσουμε και το Εκεί και το τεράστιο Μαύρα Γυαλιά.

Πρωτοαπριλιά του 1998 και κυκλοφόρησε το 22ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της με τίτλο Αντίδοτο, στο οποίο υπήρχαν διαχρονικές επιτυχίες όπως η δυναμική μπαλάντα Γκάζι, μια σύνθεση του Νίκου Καρβέλα που σφραγίστηκε με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Άννας Βύσης. Έτσι, πριν γνωρίσει την πρώτη του επέτειο το πολύ επιτυχημένο Τραύμα του 1997, το Αντίδοτο ξεπέρασε τα 80.000 αντίτυπα μέσα σε 7 μόλις ημέρες.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
0: Ακούτε ράδιο επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Σωστός.

1998, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο με την Άννα Βύση και μάλλον θα πάμε σε τρίτη εκπομπή, μιας και αφού είμαστε στο 1998 και στο συγκεκριμένο ημίωρο δεν θα προλάβουμε καν από το αντίδοτο που ακούσαμε, το ομότιτλο του δίσκου αυτού, να ακούσουμε τα τραγούδια που ξεχωρίσαν μέσα από αυτό. Θα πάμε για τρίτο, δεν στεναχωριέμαι, ούτε εσείς πιστεύω. Πάμε συνέχεια, δένομαι.

Δίπλα Πλατινένιος έγινε τελικά ο δίσκος Αντίδοτο. Το 1998 έχουμε παραμείνει και κάπου εδώ θα σταματήσουμε στο 1998 για αυτή την εκπομπή και θα έχουμε να φτάσουμε μέχρι το 2020-21. 20 γιατί κάπου κοπήγαν τα πράγματα μετά. Τέλος τα live, τέλος όλα. Κάπου εκεί σταμάτησε και η μουσική. Πάλι για σένα λοιπόν και συνεχίζουμε με αποφώνηση.

Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το χαίρονται ιδιαίτερα που θα πάμε με Άννα Βύση και τρίτη εκπομπή. Κάπου εδώ τελείωσε η δεύτερη εκπομπή. Μηνύματα έχουν έρθει, αν μπορεί στράβα το και πέμπτη και έκτη. Δέσποινα, τώρα δεν ξέρω αυτό το μήνυμα. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω. Είμαι ο Γιάννης Ποτάκης και είμαι καλά. Ελπίζω να σας βρω καλά, χαρούμενους, ευδιάθετους και σωματικά και ψυχολογικά τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, με Άννα Βύση λοιπόν, ο τελευταίος μου σταθμός είναι το τραγούδι, δεν είναι ο τελευταίος μας σταθμός, ποτέ δεν θα είναι. Να είστε καλά από μένα, γεια σας.

0: επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Daily Couscous

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πολλούς. Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Γενικά τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας.
0: Βρισκόμαστε που και που.
1: Πού, σε κανένα σουτ. Έτσι τυχαία.
0: Έτσι τυχαία.
1: Εντάξει.
0: Τα μου δίθεν.
1: Οκ, οκ, οκ.
0: Για να δροσιστούμε, να πάρουμε τα παγωτάκια μας.
1: Να κάτσε να πει το καβεδάκι εκεί πέρα. Να κάτσε να πει το καβεδάκι σας.
0: Ο μεγάλος ο Γκράντι, να ξέρεις, έχει καφετέρια.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μα γι' αυτό το λέω. Το ξέρω.
0: Ωραιότατα, κάνεις τα ψώνια σου, τρως και ένα παγωτάκι. Και είσαι ωραιότατα. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Και επίσης με τη Mastercard θέλω να σου πω ότι συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και για μεγάλες κληρώσεις. Να ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω, δεν το ξέρεις.
0: Εγώ το ζω.
1: Το ζεις, ακούω.
0: Το ζω. Δεν έχω κερδίσει, βέβαια.
1: Άμα κερδίσεις όμως, θα ξέρεις ότι θέλω να λέω ότι είναι στημένο. Οπότε αναγκαστικά θα κληθείς να δώσεις το δώρο σου σε μένα.
0: Γιατί εσένα, γιατί δεν είναι στημένο και αν είναι μόνο σε μένα.
1: Γιατί θα δείξεις έτσι ότι δεν είναι στημένο. Καταλαβες.
0: Το ίδιο, άρα το ίδιο προτείνω να συμβεί εάν κερδίσεις κι εσύ.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο, μια χαρά το ίδιο.
1: Εγώ είμαι καινούργια στην εκπομπή γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, Ελένη Φουρέρα έρχεται, Τζάκι Ο και εμείς επιστρέφουμε. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ελεάνα Βραχάλη. Μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι Καμπάνες. Ένα αγαπημένο τραγούδι πια, ένα τραγούδι που...
1: Γαμοτράγουδο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πεις το ναι.
1: Το γαμοτράγουδο είναι...
0: Έχει πει το ναι όμως, μετά το γάμο. Το...
1: Είναι αραβωνοτράγουδο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γαμοτράγουδο, όντως.
0: Ναι, αλλά μπορείς να το βάλεις και στο... Γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση διεθνώς προς τα νησιώτικα και αυτούς τους ήχους.
1: Διεθνώς.
0: Ναι. Πώς είναι στο Billboard 12.
1: Κοιτάξτε, ρε Παναγιώτη, είναι ο ελληνισμός όξο υπάρχει. Το στοιχείο
0: καλά,
1: του είναι πολύ δυνατό.
0: Γιατί δεν πήγε η Αναβίση.
1: Πού δεν πήγε η Αναβίση.
0: Δεν πήγε στο Billboard στις πωλήσεις ποτέ.
1: Γενικά εννοείς στη ζωή της.
0: Δεν μιλάω όταν έβγαλε το τραύμα βρε μωρό μου, όταν έβγαλε τη διεθνή της πλευρά. Το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν στο
1: Eurovision.
0: Το άλλο που είχε βγάλει. Το Call Me.
1: Γιατί δεν ήταν ελληνικός ήχος. Καταλαβαίνεις.
0: Η Αναβίση ήταν αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, αλλά είναι Call Me, I'm feeling solo, είσαι στο αίμα. Ήταν, η Αναβίση πάντα ήταν κάτι πιο αναταπτικό. Δηλαδή, μην κοιτάς, δεν σου μιλάω, αν ήταν το τραύμα, ας πούμε, θα πήγαινε πολύ περισσότερο από το Call Me. Κατάλαβες που το λέω.
0: Όχι. Και δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω.
1: Μην μου κάνεις εμένα έτσι.
0: Δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πιστεύω. Μπορώ. Έχω το δικαίωμα. Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πανέξυπνος. Και επίσης. Και
0: πολλοί χρόνια να κάνουν καριέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και πολύ ταλαντούχος. Και πήγε, ρε παιδί μου, 100% ελληνικά. Δεν πήγε δηλαδή να προσαρμοστεί σε ένα ξένο ήχο, καταλαβαίνεις. Έδωσε το ελληνικό στοιχείο στο 100%. Αυτό
0: ναι.
1: λέω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε αυτό φαίνεται ότι περνάει έξω. Και στον, δηλαδή οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό δεν θέλουν να ακούσουν έναν ήχο ο οποίος είναι ξενόφερτος. Τον οποίο εμείς τον παίρνουμε απ' έξω και τον ναι. βάζουμε στα δικά μας. Οπότε εξού
0: και
1: το ότι πήγε τόσο καλά.
0: Από όλους τους άλλους Έλληνες που προσπαθήσαν κάτι στο εξωτερικό.
1: Άναμα να γεια σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, του εξωτερικού προσπάθησαν να φέρουν το έξω και μετά να το πάνε έξω και σκασίλο του. Αφού το έχουν στο αυθεντικό του.
0: Και τι να το έξω.
1: Αυτό τι θέλουν, τη ρέπλικα, σωστά. Άρα έχω δίκιο.
0: Εν μέρη.
1: Ευχαριστώ.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ

0: Εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
1: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
4: Joylicious.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
6: Κομμάτι της ζωής.
5: Ράδιο Επιλογές 102,8. Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσκο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε στα μέσα τη εβδομάδα, 22 του Ιουλίου.
1: Έχω κοκκινήσει πάνω για σένα. Έχω κοκκινήσει.
0: Έχω κοκκινήσει, καλή. Μια χαρά είναι.
1: Έχω κοκκινήσει από το γέλιο. Έχω κοκκινήσει από το γέλιο, πλέον. Από τη καναμπάνια θα κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Άμα δεν είναι αμοργό, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνω.
1: Άμα δεν πατήσει θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τώρα που είχαμε πάει στην Ιταλία για τον Μπρούνο, είχα πάει μία μέρα από τις δύο που ήμασταν. Πήγα, έχει ένα πολύ ωραίο thermal spa.
1: Ναι.
0: Και πήγα και έκανα στις πισίνες μπάνιο.
1: Είδες και την Άννη στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γιατί πέρασε.
0: Η Νάνση ήταν στην Ελβετία, στο Λουγκάνο.
1: Ναι, αλλά πέρασε από την Ιταλία όμως.
0: Πέρασε τη μέρα που ήμουν εγώ στο σπα. Δεν μπορούσαμε να
1: βρεθούμε.
0: Αφού στο σπα.
1: Είσαι με τα καλά, σου πω, θα φέρει το σπα.
0: Ενώ την Άννη την είδα και χτες. Ναι. Αχ, να σας πω τι έπαθα χτες. Απόν καντάδε και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι με βρήκε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με τα δόντια μου γενικότερα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, το ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχω καλή ποιότητα δοντίων.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαι μόνιμα σε ένα δοντίατρο και ευτυχώς η κολλητή μου είναι δοντίατρος. Mm. Είχα λοιπόν το εξής πρόβλημα. Είχα ένα δόντι που έπρεπε να κάνω απονεύρωση. Mm. Ξεκινάμε. Το δόντι συνήθως έχει 2-3 νεύρα.
1: Έλα, ναι, έτσι. Συνέχισε.
0: Κάνουμε απονεύρωση το ένα τέτοιο. Το άλλο δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχε ασβεστοποιηθεί. Οπότε πήγα χτες μετά την εκπομπή σε ένα ενδοντολόγο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι, παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, έχει ειδικά μηχανήματα και μικροσκόπιο για να μπορέσει να το κάνει. Είναι επέμβαση κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου μου, έκανε 4 ώρες μετά μου φύγει η νάρκωση. Ξέρω. Γιατί μου έκανε νάρκωση παντού. Δεν ένιωθα το μισό μου πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μαρτύριο. Γενικότερα προσέχετε τα δόντια σας. Εγώ θα σας το πω που και εγώ προσπαθώ να το προσέχω. Εγώ φταίει και η ποιότητα των δόντιών μου. Τι να κάνουμε. Mm. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου. Mm.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Λίας Βρετός. Ένα αντίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, με κοιτάζει καλά καλά, πιάνει το κεφάλι της.
1: Όχι, δεν μπορώ καθόλου με τα.
0: Θα σου πω κάτι, με τα δόντια. Είχε ένα περίεργο τροχό. Δεν έκανε βζζζ. Δεν έκανε δύο. Έμπαινε μέσα και εγώ απλά το άκουγα από το κόκαλο.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη μου, αφού μπήκε μέσα στο είναι σου ο τροχός αυτός.
0: Όχι, όχι. Γιατί και άλλοι τροχοί μπαίνουν μέσα στο δόντι και εγώ τους ακούω μια γλώσσα. Βζζζ. Και με ενοχλεί.
1: Τώρα δεν σε ενοχλούσε δηλαδή.
0: Δεν με ενοχλούσε. Το καταλάβαινα, αλλά το εμένα από παιδί. Λόγω του ότι έχω παιδικό τραύμα με του οδοντιάτρου με ενοχλεί. Κατάλαβε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι. Εγώ έχω ένα θέμα με τα δόντια μου. Έχω σχετικά καλή ποιότητα δοντιών και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα κάνει σφράγισμα. Και κρατούσα, ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές τρυπούλες που χαλάνε, ρε παιδί μου, τα δόντια, όπως και αν το κάνεις μεγαλώνοντας.
0: Και τα περίμενε, γίνουν από νεύρος.
1: Όχι, και με λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αντέχει ακόμα. Τώρα φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να τα σφραγίσω πια. Δεν γινόταν δηλαδή. Οπότε, για να μην φτάσω σε σημείο να κάνω από νεύρος κλπ. Έλα όμως που εγώ με τα σφραγίσματα δεν έχω καθόλου καλή σχέση και δεν τα κρατάει το δόντι μου καλά. Γιατί δεν έχω τόσο καλή ποιότητα και πάστε και για να συνέλθει το δόντι μου μετά από ένα σφράγισμα χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δεν μπορώ.
0: Εγώ που έχω χάλια ποιότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συνέρχεται.
1: Δεν συνέρχεται. Κοίτα, νιώθω κατευθείαν το σφράγισμα, αλλά έχει μου χτυπήσει στο νεύρο. Οπότε αυτό για να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσω να φάω από εκείνη την πλευρά ξανά και να μπει όλο αυτό, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, είναι ο Αντέλη Κουσκούζινα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ απέναντι. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση τη σωματική μα
0: κοινότητα.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν τρώω ζάχαρη και γι' αυτό πάω στο μασούτι και γι' αυτό παίρνω όλα αυτά που δεν έχουν ζάχαρη. Είναι sugar free, παρακαλώ πάρα πολύ, όπω και παγωτά.
0: Sugar free.
1: Sugar free. Και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Μίστερ Γκράν, μας είστε εδώ που μας και βιολογικές επιλογές μασούτι. Πηγαίνετε, παίρνετε, ψωνίζετε ό,τι ακριβώς εσείς θέλετε και γουστάρετε. Και έχετε πάντα τη μάσκα, το που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνετε έκπτωση και μάλιστα με τα ιδιωτική σα.
0: Ιδιωτική ετικέτα.
1: Ευχαριστώ. Έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα. Άρα ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα και το λέω πιο πολύ και για εσάς. Εγώ, όπως ξέρεις, κάνω μία ανακαίνιση κάτω στην Αμοργό, ρε παιδί μου, στο σπίτι κτλ. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες και έψαχνα να βρω κάτι που να μοιάζει, ρε παιδί μου, με γκαζόν. Έχει ένα εκπληκτικό συνθετικό γκαζόν, η Βιοκαρπέτ, που είναι σαν χαλί. Είναι, δεν το καταλαβαίνεις, υπέροχο.
1: Το ξέρω.
0: Σου λέω για τη Βερά. Τι το ξέρω, το ξέρω, δεν μου το έχεις πει όμως. Το ψάχνα μόνος μου, κακομοίρης.
1: Δεν σου είπα να πάμε, παιδάκι μου. Μαζί.
0: Μου το έπεσε, αλλά δεν μου είπες ότι έχει αυτό το πράγμα που βρήκα το πολύ ωραίο.
1: Γιατί εκεί που γυρνούσαμε στα χωλιά δεν είδες το τέτοιο.
0: Το είδα, αλλά δεν μου το έχεις πει εσύ.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι, και επίσης έχει και επειδή τώρα είμαστε σε μία περίοδο που είμαστε, έχει η Βιοκαρπέτ Carpet Cleaning. Ναι. Δεν το ξέρω ότι το έχει αυτό. Δεν είναι βέβαια για όλους τους νομούς. Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα και Αχαΐα είναι. Αλλά το έχει.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα και συνένα δώρο χαλιά τώρα, να μου πας και ψάξεις.
1: Εγώ τα ξέρω όλα αυτά.
0: Δεν μου τα έχεις πει όμως. Δηλαδή, άμα δεν τα συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Εμείς, εγώ δεν τα συζητάω με τους άλλους τους χαλιά. Αυτό το πράγμα θέλει ένα άνθρωπο να πάρει να τα βρει.
1: Εγώ δεν σου πω ότι ψάχνω χαλιά και μου λες θα πάμε μαζί στη Βιοκαρπέτ. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ όλα αυτά τα υπόλοιπα και να μην ήξερα τι καταλήξαμε να τη λύγεις εσύ σε ένα χαλί.
0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Μπόρος.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπώ.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνει τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο 2005.
0: 21 χρόνια πριν.
1: 21, ναι, εντάξει, σιγά τώρα. Πω, φοβερό πολύ 21. Anyway, λοιπόν, στο 2005 θα σε πάω σε γυναίκα καλλιτέχνηδα. Με τους στίχους και τη μουσική να τους έχει γράψει ο Γιάννης Τίνγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι
0: τις ώρες που θα έρθω.
1: Όχι. Μήπως σε χάσω. Mm. Και απομείνω μισή. Μα δεν μπορώ να σε φτάσω. Δεν μ' αφήνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Με συντροφιά, τη μοναξιά και λαχτάρα τρελή. Μου λείψες πολύ. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ, πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες και εσύ πουθενά.
1: Κάθε στιγμή.
0: Πάει αυτό.
1: Κάθε στιγμή.
0: Μια γιορτή.
1: Μια φυλακή.
0: Ναι.
1: Τι γιορτή, αφού λείπει ρε Παναγιώτη. Που κρατάς το κλειδί. Πάρε με από εκεί.
0: Πάμε ξανά το δεύτερο κουπλέ.
1: Α, το δεύτερο θες?
0: Ναι.
1: Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά. Κάθε στιγμή.
0: Μπαλάντα είναι?
1: Όχι, όχι.
0: Μην τέμπο ή ντάνς?
1: Ντάνς.
0: Ντάνς. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Όχι, πέρασαν τόσο καλοκαίρι αυτό.
1: Όχι, όχι. Γυναίκα καλλιτέχνη, σου ξέρω.
0: Ναι, γυναίκα. Γιάννης Τίνγκας.
1: Είχε κυκλοφορήσει και τυχαίνει με musical, κάνω λάθος. Αν σε βοηθάει αυτό.
0: Δεν με βοηθάει, όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι σήμερα, είναι στα ντουζένια της.
1: Στα ντουζένια της, όχι.
0: Τραγουδάει. Σε πρωτοκλασάτα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν εμφανίζεται καν σε μαγαζιά.
0: Α.
1: Όχι, όχι. Δεν, αλλά τότε είχε κάνει χαμό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα δεν είναι εδώ, κοντά.
0: Δεν είναι
1: στην Ελλάδα. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, ναι.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν την ξέρω.
1: Την ξέρεις.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Θα στο πω αλλιώς το τρόπο, ναι. Εντάξει. Φοβάμαι μήπως σε χάσω και απομείνω μισή.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Απομείνω μισή. Να δεν μπορώ να σε χάσω.
1: Έχουμε όλο το ραδιοφωνικό αέρα.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω. Ναι. Δεν το νομίζεις, όχι.
1: Όχι.
0: Φοβάμαι μήπως. Πες
1: μου λείψες πολύ.
0: Κι όλο περιμένω. Περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο.
1: Περιμένω.
0: Πού τη θυμήθηκες την Καλομήρα, ρε φίλε? Μπράβο.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν είχε κάνει χαμό την Καλομήρα με το «Κι όλο περιμένω»?
0: Και με άλλα.
1: Και με άλλα.
0: Μαρίδια με τυρί.
1: Αυτό ήταν στο film story, ρε Παναγιώτη.
0: Από την προσωπική
1: τη δισκογραφία.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου και κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Και λίγο από καλομήρα παίξαμε.
0: Τα ακούσαμε όλα.
1: Τα ακούσαμε όλα, τα ακούσαμε και αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε εντωμεταξύ. Εμένα πάρα πολλοί κόσμοι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ρε Παναγιώτη, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο που ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μείνουμε στην Αμοργό?
1: Όχι.
0: Λίγο, πώς να σε βοηθήσω, δηλαδή, τι να κάνω, το γεννήσω? Πέσε και στους δικούς σου. Δεν τους πω να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν μέσα για να βάλουν εσένα. Που το θυμήθηκες 20 του Ιουλίου.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι να έχει, ρε, λένε, άμα φτάναμε 20 Ιουλίου και είχαν κενά δωμάτια, οι άνθρωποι θα πρέπει να το κλείσουν. Τώρα αντικειμενικά.
1: Σωστό,
0: δηλαδή, δεν μιλάμε ότι έχουν ένα μήνα μπροστά τους, μιλάμε ότι έχουν λίγες μέρες. Αν αυτοί είχαν κενά, μιλάμε για καταστροφή. Γιατί ο τουρισμός είναι τεστάξιο.
1: Ψάχνω να βρω τώρα το μεταξύ, γιατί μου έλεγε μια φίλη μου ότι θα έρθει στην Αμοργό.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: περάσει
1: να δω...
0: ο Χρήστος Μάστρος.
1: Είναι τεστάξιο. Ψάχνω να βρω τώρα το μεταξύ, γιατί μου έλεγε μια φίλη μου ότι θα έρθει στην Αμοργό.
0: Μάλιστα.
1: Για να δω

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημιώρο εκπομπή. Η Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
0: Ναι.
1: Α,
0: είναι στην Αμοργό.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Α, και τώρα με το κορίτσι του.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να σου πω.
1: Γιατί δεν είσαι εκεί, Παναγιώτη μου?
0: Γιατί δουλεύω. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, Παναγιώτη μου, που κάνεις εκπομπή μαζί μου. Να πάρεις τα μπουλάκια σου.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Τόσο πολύ σε έχει περάσει η ζέστη. Δεν πας καλά. Πας καλά. Θα αυτήν είναι ένα ζευγαρά.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Ο οποίος τελείωσε το σχήμα με την Ρία Ελληνίδου. Ολοκλώσαν τις εμφανίσεις στο Φαντασία.
1: Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, στην Ελλάς.
0: Κοίτα, πάνε... η Ρία Ελληνίδου έχει full τώρα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό
0: είναι. Live από εδώ, από εκεί παραπέρα γίνεται ένας χαμός.
1: Παίρνει και το αγόρι της μαζί. Και...
0: δεν ξέρω, δεν είμαι μαζί.
1: Καλά, τα γράφει, τα ανεβάζουν στα social media.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ούτε εγώ τα βλέπω στα ειδήσια.
0: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ, τα παίρνει μαζί, με δουλεύει.
1: Αφού τα βλέπω που τα ανεβάζουν στα ειδήσια.
0: Άρα τα παρακολουθεί.
1: Τα ειδησιογραφικά παρακολουθώ.
0: Με το μεταξύ, με παίρνουν εμένα από την Αμοργό, μου λένε η κουμπάρα σου είναι στο κουφονίσι. Λέω, ποια είναι η κουμπάρα
1: μου που είναι στο κουφονίσι.
0: Νομίζω τη Λία. Αλλά εννοούν τη Φουρέιρα, επειδή βαφτίσαμε μαζί τον, το παιδί.
1: Η Ελένη πάσαν στην Πάρο, τώρα που ήμουν
0: και
1: εγώ.
0: Ήταν και στο κουφονίσι τώρα, γιατί στιφικά κάτι έβγαλε φωτογραφία και τα λοιπά. Και μου στέλνουν από την Αμοργό, μου λένε, έχει. Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν με παίρνει κάθε μέρα και ο Πέλα να με ρωτάει.
1: Ήταν στην Πάρο την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει κι εγώ.
0: Τώρα θα πρέπει να γυρίσει, γιατί 27 έχει τρίκαλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο υποδεχόμαστε Λεάνα Βραχάλη εδώ στον Daily Couscous. Και 12 η ώρα βγαίνει και το Bitcast στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπείτε, κάνετε τα απαραίτητα. Αν δεν έχετε
1: like,
0: κάνει subscribe,
1: παιδιά, τα πάντα.
0: Το καμπανάκι,
1: όλα. Χτύπα κι άλλο.
0: Θα τα αντέξω, δεν είναι έτσι. Απλά θα παλέψω.
1: Δεν είναι Λεάνα Βραχάλη αυτό, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν πειράζει. Θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
17: New Music Show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
20: New Music Show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
22: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
23: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Steve Aoki, Joel Corey και Becky Hill. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Τρινάκρια και Αλεξάνδρα Σταν στο We Are Free.
24: Hi, we are Τρινάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John. No.

άλλες στοιχεία από το Small Town Boy, τον Bronski Beat. Αυτή ήταν η Τρενάκρια μαζί με την Αλεξάνδρα Σταν. Νέα συνεργασία, νέο είναι η We Are Free στο New Music Show. Και το κοινό που έχουν ο Steve Aoki, η Ellie Oaks και η Sasha είναι ότι μοιράζονται την ίδια χάτη για τραγούδια που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στη σκηνή ενός φεστιβάλ όσο και στα ακουστικά μας. Αυτό το αποτέλεσμα ήθελα να πετύχουν και με το Gravity, όπου τα δυνατά σημεία όλων συνδυάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Sasha παρέδωσε τα φωνητικά της και από εκεί και πέρα οι δύο παραγωγοί ανέλαβαν όλα τα υπόλοιπα. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας του Steve Aoki και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Επιστροφή στη δίσκο των 70s, Disco Bambino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά, Dancing Without You. Και πολύ πριν από την κυκλοφορία του, το Gotta Be Cool του Ραφαέλ είχε ήδη αποκτήσει τη δική του ζωή. Πέρασε ανάμεσα στα dance floors και ήταν περιζήτητο track ID για μήνες. Ο θρυλικός Damian Lazarus το έπαιζε ασταμάτητα στα set του για μήνες, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό, ενώ είχε ήδη την υποστήριξη ονομάτων όπως ο Diplo και ο Jamie Jones. Είναι από το είδος του τραγουδιού που ξεχωρίζει αμέσως χωρίς να χρειάζεται εξήγηση. Ο Ραφαέλ, με καταγωγή από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, ξεκίνησε το track στο Los Angeles και το ολοκλήρωσε στον καναπέ ενός φίλου του στη Νέα Υόρκη. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.

0: Pickums Delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
0: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430.
2: Joylicious.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Adele.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
3: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και τα ακούτε βέβαια και εσείς παντού σε όλα τα beach bar και όπου και να βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι. Μιτσίκο από DJ Gotcha, Jason Derulo και Melody. Και πάω τώρα στην Just Stay, η οποία μπήκε στο καλοκαίρι πολύ δυναμικά. Το Just a Little όχι μόνο βασίζεται στις προηγούμενες επιτυχίες της, αλλά αποδεικνύει περαιτέρω την ευελιξία της ως καλλιτέχνης, ικανή να προσφέρει τραγούδια που αδειχούν στην club κουλτούρα. Χτισμένο γύρω από μια μελωδία και στίχους από το κλασικό Piano in the Dark της Brenda Russell από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Lost Frequencies με το Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Love The Way You Lie του Eminem σε συνεργασία με την Rihanna ήταν το δεύτερο single από το 7ο άλμπουμ του Recovery. Η Skylar Grey έγραψε το αρχικό demo μέσα σε 15 λεπτά και ο παραγωγός Alex The Kid το έστειλε στην ομάδα του Eminem. Τους άρεσε πολύ με τον rapper να γράφει τους στίχους και να επιλέγει τη Rihanna για να τραγουδήσει το ρεφρέν. Το τραγούδι έχει θέμα τις εμπειρίες τους από τις προηγούμενες δύσκολες σχέσεις που είχαν. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Στην Αγγλία, παρόλο που έφτασε μέχρι το 2, ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Ήταν υποψήφιο για πολλά βραβεία ανάμεσά τους και για 5 Grammy. Το Love the Way You Lie λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για Μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια. I can't...

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το 12 to 12 και μετά το άλμπουμ του Another Friday Night και τις πολλές pop συνεργασίες, ο Joel Corey δήλωσε για το Whisper ότι ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι αφιερωμένο αποκλειστικά στους DJs και την club σκηνή. Επικεντρώνεται στην έβριση μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης με έναν άνθρωπο που σε κάνει να ξεχνάς όλα τα καθημερινά σου προβλήματα. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε στην Ibiza, όπου έχει το διάσημο residency στο Ibiza Rocks, αλλά και στο Las Vegas τους προηγούμενους μήνες ως ID, προκαλώντας χαμό πριν καν κυκλοφορήσει. Εκτός από τη μουσική, ο Joel Corey είναι μανιακός με το fitness και το bodybuilding. Μάλιστα, πριν γίνει παγκόσμιο star, είχε κερδίσει σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς fitness, ενώ έχει και τη δική του εφαρμογή γυμναστικής. Ο ίδιος λέει ότι η πειθαρχία της γυμναστικής τον βοηθάει να αντέχει τα εξαντλητικά tour σε όλο τον κόσμο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Grande και Miss Kali, νέο σίγγλ στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το America ήταν το debut σίγγλ των Βρετανών Full Intention και βγήκε το 1996. Έχει sample από το I Love America του Ελβετού Patrick Juvet που είχε βγει το 1978. Θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά hit της house μουσικής και έχει συμπεριληφθεί σε θρυλικές δανσυλλογές όπως η σειρά Anthem στις Ministry of Sound. Τα πήγε πολύ καλά στο Billboard Dance Chart αφού σκαρφάλωσε στην κορυφή και έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 2026 και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουλίου 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Μαρή Γκόμες. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας την παιδική τηλεοπτική σειρά Barney and Friends. Στην εφηβεία της έγινε παγκοσμίως γνωστή με το ρόλο που είχε ως Alex Russo στην σειρά Wizards of Waverly Place που μετέδιδε το Disney Channel. Μαζί με την τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες και ταυτόχρονα ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική. Πλέον έχει 9 top 10 singles στο Billboard και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας είναι η πρόσφατη συνεργασία της με τον άντρα της πλέον, τον Benny Blanco, στο Ojos Tristes που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna από το Confessions του Love Sensations στο New Music Show και ακόμη μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Rebecca μας έδωσε πρόσφατα η Becky Hill. Το What Do I Have To Do εξερευνά το σημείο όπου η προσπάθεια να σωθεί μια σχέση δίνει τη θέση της στο να ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να τα παρατήσεις. Το βίντεο κλιπ συνεχίζει τον σατυρικό κόσμο που παρουσίασε με το προηγούμενο single της More More More, με την Βρετανίδα να παροδεί influencers ομορφιάς χρησιμοποιώντας σχόλια που έχει λάβει για την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και για να τονίσει τον έλεγχο που συνεχίζουν να δέχονται οι γυναίκες στα social media. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Νίκος Άντος και Why Don't You Stay. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: δύο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές.fm.gr.
9: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο να δουλεύει το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των συζύγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μία ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες, εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι ο άλλος μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες μου.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες, χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους, και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι... πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Έχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους λέω που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε,
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούγια εδώ. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Κάντε καμιά βουτιά. Περάστε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας, πεμπτιάτικο, έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι, έτσι, να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τετάρτη 22 του Ιούλη. Και εδώ θα ξεκινήσουμε μουσικά το δύο ώρο μας ταξίδι. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουν τα μηνύματά σου, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή που ακούσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό το βίντεο που έγινε, που ένας άντρας πήγε με τις δύο μικρές του κόρες σε γυναικεία τουαλέτα στη διάρκεια ενός quick trip που έκανε. Και ένας κύριος φώναζε την αστυνομία και φώναζε τα παιδιά έτοιμα να κλάψουν, και ήδη έχει γίνει χαμός με εκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε ο Τάιλερ Μπρότσκι στο TikTok, που δείχνει τον έξαλλο άντρα και δείχνει βέβαια και τη μάνατζερ του καταστήματος να ζητάει συγγνώμη και να στέκεται στο πλευρό. Και πάρα πολλά σχόλια, και αμέσως όλοι τάχτηκαν υπέρ του πατέρα. Γενικότερα νομίζω ότι στην κοινωνία μας έχουμε κάπως ξεφύγει. Josephine και Mad Clip, Φήμη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Ολοκένουργια αναβίση όλο πιο πάνω του Night Radio Show, εδώ συντονισμένος δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Δικά σου μηνύματα, αυτά διαβάζω. Κάθε φορά που χωρίζω λέω ότι δεν θα ξαναστείλω ποτέ πρώτη. Και πάντα είμαι αυτή που λυγίζει, μάλιστα. Δεν είναι αδυναμία κάνεις το πρώτο βήμα, Θάλια. Αδυναμία είναι να το κάνεις ξανά και ξανά όταν ξέρεις ότι μόνο εσύ προσπαθείς, το παλεύεις δηλαδή. Αν κάθε επανεσύνθεση ξεκινάει επειδή εσύ φοβάσαι το χάσεις τον άλλον και κάποια στιγμή πρέπει να ρωτηθείς, σε ψάχνει γιατί σε θέλει ή γιατί απλά θα είσαι παντέκι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πως είναι να ενθουσιάζεσαι για ένα μήνυμα στο κινητό. Και όμως αυτή η αίσθηση δεν χάνεται. Απλά κοιμάται για λίγο. Δηλαδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έρθει ένας άνθρωπος που θα σε κάνει να χαμογελάσει έτσι χωρίς λόγο, απλά βλέποντας την οθόνη του κινητού σου. Το θέμα είναι να μην έχεις κλείσει την πόρτα πριν χτυπήσει. Τα καλοκαίρια από τον Στέλιο Ρόκο.

Αλήθεια τώρα, αυτό είναι ολοκαίνουργιο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, όπως σου είπα. Μετά από χρόνια σχέσεις, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν γνωρίζω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Κοίτα, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και πολλές φορές αθόρυβα κιόλας. Γι' αυτό οι σχέσεις χρειάζονται τσίμια. Γνωρίζεστε ξανά και ξανά. Δεν έχει να ξέρεις δηλαδή ποιος ήταν ο άλλος πριν 5 χρόνια. Χρειάζεται να ενδιαφέρεις για το ποιος είναι σήμερα και ποιος γίνεται. Γιατί μπορεί να κοιμάσαι δίπλα στον ίδιο άνθρωπο και χωρίς να καταλάβεις να έχει αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος του. Δεν ξέρεις από τι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Ένα καψούρα throwback έρχεται, Καντάδα από Απόν ακούσαμε, λοιπόν, και θα σε πάω, όχι και τόσο παλιά, θα σε πάω στο 2013 και στο άλμπουμ Προτάσεις, ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Δέκος με την Ρένα Καμάρη, και ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε πει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μας. Μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και το θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις, θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή, υποσυνείδητα από Κέντι Γαρμπή. Φοβάμαι ότι έχω μάθει να φεύγω πριν προλάβει να με αφήσει ο άλλος. Κοίτα, αυτός είναι ένα μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή, αν φύγεις πρώτος, πιστεύεις ότι δεν θα πονέσεις τόσο. Μόνο που έτσι δεν δίνεις ποτέ σε μια σχέση την ευκαιρία να δεις μέχρι που μπορεί να αντέξει. Έτσι. Ή να αποδείξει ότι μπορεί και να κρατήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αφήσεις κάποιον να μείνει αντί να τον διώχνεις πριν πιστέψεις ότι ήρθε η ώρα για να απογοητευτείς. Είπες από το Θοδωρή Φέρη.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για μια καληνύχτα, εντελώς, μιας και είπαμε το καλησπέρα πριν. Αυτό ήταν λοιπόν το Tonight Radio Show για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Στο βραδινό μας ραντεβού, με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό θα σε αφήσω, έτσι σε νησιώτικο ρυθμό, καλοκαιρινό. Και τη Δευτέρα σε περιμένω πάλι εδώ. Καλό ποσοκού.

Tonight. Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: ακούτε ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.